Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026 είστε συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι φυσικά ένα ακόμη άμεσο replay, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του EOC Web Radio, που πλέον θα βρίσκεται και τα Σάββατα μαζί σας, όπως συνέβη εδώ και μερικές εβδομάδες, από όταν δηλαδή άλλαξε το πρόγραμμα και έγινε τρίωρο καθημερινά. Ο Δημήτρης Μελής θα βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα λοιπόν για τις επόμενες περίπου κάτι λιγότερο από 2 ώρες μαζί σας, με την επικαιρότητα η οποία κινείται φυσικά κυρίως σε ρυθμούς εθνικών ομάδων, γιατί όλες πλέον όλα τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα είτε έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους, είτε βρίσκονται στην τελική ευθεία αυτής για τα τουρνουά, είτε αγωνίζονται στα τουρνουά, όπως συνέβη με 2 εθνικές ομάδες έως τώρα. Φυσικά θα έχουμε να ασχοληθούμε και με την επικαιρότητα πάνω τον κόσμο, όπου υπάρχει ενδιαφέρον σε πολλά μέτωπα, κυρίως με τις μεταγραφές που κάνουν οι ομάδες, είτε της Ευρωλίγκας είτε γενικότερα, οπότε εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4.

Η μία φυσικά από τις εθνικές ομάδες που όπως είπαμε έπαιξε το τουρνουά της, ολοκλήρωσε και τις υποχρεώσεις της. Το γνωρίζετε εδώ και μερικές ημέρες ότι η εθνική Under 20 γυναικών, δηλαδή η εθνική νέων γυναικών, πήρε την άνοδο για την Α κατηγορία του Ευρωμπάσκετ Under 20 και εκεί τα αγωνιστή του χρόνου. Βέβαια, εκείνη ολοκλήρωση της υποχρεώσης της, η εθνική νέων ανδρών θα τις ολοκληρώσει αύριο, καθώς σήμερα δίνει τη μάχη της με την Γερμανία για τις, σε παιχνίδια της θέσης 5 έως 8. Θα αντιμετωπίσει τον αντίστοιχο, μάλλον την ομάδα που θα φέρει το αντίστοιχο αποτέλεσμα με την δική μας εθνική από το Κροατία-Τουρκία, το οποίο ξεκινάει σε λίγο, δηλαδή στις 2.30 περίπου 20 λεπτά από τώρα. Η Ελλάδα, η οποία δεν τα κατάφερε στα προημιτελικά, γνώρισε την ήττα από τη Σερβία με 92-66 στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 8, και σαν να μην έφτανε αυτό, γνώρισε και μάλλον η ατυχία της χτύπησε και την πόρτα, γιατί τραυματίστηκε ο Πατρίκης, ο οποίος δεν κατάφερε να συνεχίσει στην αναμέτρηση, τραυματίστηκε και θα χάσει ολόκληρο το τουρνουά, οπότε το υπόλοιπο μάλλον του τουρνουά, αυτά τα δύο παιχνίδια απομένουν. Οπότε η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Γερμανία απόψε και στο αυριανό παιχνίδι χωρίς τον Πατρίκη, ο οποίος ήταν ο άτυχος του τουρνουά. Η Ελλάδα, η οποία σήμερα στις 5 αντιμετωπίζει τη Γερμανία, αν και εφόσον κερδίσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Κροατία-Τουρκία αύριο σε παιχνίδι για τις θέσεις 5 και 6. Αν ιτηθεί θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του Κροατία-Τουρκία σε παιχνίδι για τις θέσεις 7 και 8. Φυσικά θέμα υποβασμού δεν τίθεται για την Ελλάδα, καθώς η νίκη που έγινε στη φάση των 16 επί του Ισραήλ εξασφάλισε μάλλον την παραμονή της εθνικής μας ομάδας και για την επόμενη χρονιά στην πρώτη κατηγορία του Ευρωμπάσκετ Under 20. Η Ελλάδα, η οποία όπως είπαμε ιτήθηκε από τη Σερβία, η Γερμανία προέρχεται επίσης από ήττα από την Ισπανία με 88-69 στα προημιτελικά, αποχαιρέτησε το όνειρο του μεταλλίου και εκείνη όπως και η δική μας εθνική, και σήμερα θα κονταροχτυπηθούν οι δυο τους για να δούμε ποια ομάδα θα διεκδικήσει την 5η θέση αύριο και ποια ομάδα θα διεκδικήσει την 7η θέση, γιατί φυσικά μιλάμε για την καλύτερη δυνατή θέση βάση του αποτελέσματος. Επομένως, ο στόχος από εδώ και στο εξής για την Ελλάδα είναι σίγουρα να πάρουν χρόνο συμμετοχής και παιδιά τα οποία ίσως δεν είχαν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής στο τουρνουά έως τώρα, αλλά και φυσικά η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής θέσης, η οποία θα είναι η 5η, η 5η θέση η οποία ήρθε και πέρυσι από την εθνική μας ομάδα σε ένα τουρνουά όμως που έγινε στη χώρα μας, ήταν και οι βλέψεις πάρα πολύ ψηλές, ακόμη και για μετάλλιο, σε μια εξαιρετική, σε ένα εξαιρετικό ρόστερ το περσινό για την Ελλάδα, το οποίο μπορούσε να κοιτάξει τα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο. Η Ελλάδα ιτήθηκε όμως πέρυσι από την Γαλλία στη φάση των 8 και δεν κατάφερε να συνεχίσει έτσι την πορεία της στο τουρνουά και να μπει στη ζώνη των μεταλλίων. Φέτος έγινε το αντίστοιχο, απλά με άλλη ομάδα αντίπαλο, τη Σερβία όπως είπαμε στους 8, όπου ήρθε και μια πιο εύκολη ήττα σε σχέση με πέρυσι από τη Γαλλία. Προφανώς σε ένα μάτς το οποίο ήταν ανώτερη η Σερβία, το έδειξε από το ξεκίνημα, και παρά τις στιγμές που η Ελλάδα στο πρώτο ημίχρονο ήταν ανταγωνιστική και πλησίασε ή και προσπέρασε την Σερβία, πάντα οι Σέρβοι είχαν την απάντηση και πήραν αυτή τη διαφορά. Το τραυματισμό του Πατρίκη ήρθε στα μέσα της τρίτης περίοδου με το σκορ στο 61-40 υπέρ της Σερβίας. Επομένως ήταν όλα, είναι αυτή η παροιμία που λέμε, το ενός κακουμύρια έπονται. Έτσι έγινε και για την Ελλάδα, και ας ελπίσουμε από εδώ και στο εξής, τα δύο μάτς που απομένουν σήμερα και αύριο, όλα να πάνε καλά και φυσικά να έρθει και το επιθυμητό αποτέλεσμα της 5ης θέσης.

Να παραμείνουμε στο EuroBasket Under 20, γιατί δεν αγωνίζεται μόνη της η Εθνική. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια, έχοντας φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης πια. Οι υπόλοιπες όλες ομάδες παίζουν για τα παιχνίδια κατάταξης. Τέσσερις ομάδες λοιπόν διεκδικούν το χρυσό μετάλλιο και φυσικά άλλα δύο μετάλλια που θα πάρουν ο δεύτερος και ο τρίτος. Πρώτος ημιτελικός και χρονικά Γαλλία-Σλοβενία στις 7.30. Το τουρνουά που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα έχει στο πρώτο της παιχνίδι την Οικοδέσποινα, ενώ ο δεύτερος ημιτελικός είναι αυτός ανάμεσα στην Ισπανία και τη Σερβία στην 10. Ένα τουρνουά το οποίο είναι απόλυτα ισορροπημένο όσον αφορά αυτήν την τετράδα. Είναι από τις λίγες χρονιές που ίσως και η μοναδική τα τελευταία χρόνια που δεν ξεχωρίζει κάποια ομάδα της τετράδας. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθεί το παραμικρό προβάδισμα σε οποιαδήποτε ομάδα από τις τέσσερις. Νομίζω πως είναι 25% για όλες. Βέβαια, αν πρέπει να σταθούμε σε κάτι, είναι ότι οι Σλοβαίνοι είναι οι οικοδεσπότες αυτού του τουρνουά, επομένως θα έχουν και τον κόσμο στο πλευρό τους. Αντιμετωπίζουν τους Γάλλους, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν πείσει καθόλου όσον αφορά τα τσεφάνιση του στα νοκάουτ. Βέβαια, στους ομίλους, στη φάση των ομίλων ήταν τελείως διαφορετική υπόθεση, δείχνοντας πραγματικά την δυναμική τους. Επικράτησαν 22 πόντους της Τουρκίας στην πρώτη αγωνιστική, με 14 της Ιταλίας στη δεύτερη και με 29 της Γερμανίας στην τρίτη. Στον πιο δύσκολο όμιλο, με λίγα λόγια, οι Γερμανοί κατάφεραν να τα βγάλουν πέρα με πολύ εύκολο, πολύ άνετο τρόπο. Ήταν με την Τουρκία, την Ιταλία και τη Γερμανία στον όμιλο, όπως είπαμε. Οι Γάλλοι, αλλά στα νοκάουτ, δεν έδειξαν το αναμενόμενο πρόσωπο, καθώς μπορεί να κέρδισαν με 11 την Πολωνία, αλλά ήταν ένα μάτς το οποίο πήγε στην παράταση και μάλιστα ήρθε από ένα άστοχο σουτ στην εκπνοή. Με συγχωρείτε, με την Πολωνία ήταν στην παράταση και έρθισε την Κροατία η Γαλλία. Με την Πολωνία βρισκόταν πίσω με 8 πόντους κατά τη διάρκεια της τρίτης περίοδου, αλλά κατάφερε μέσω της εξαιρετικής της άμυνας στην τελευταία περίοδο να γυρίσει το μάτς για να κερδίσει με 11. Αλλά με την Κροατία ήταν και το πιο δύσκολο, που πραγματικά είδε τον αποκλεισμό να της χτυπάει για τα καλά την πόρτα η Γαλλία, καθώς όπως είπαμε οι Κροάτες έλεγχαν την αναμέτρηση και μέχρι και τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού βρισκόντουσαν μπροστά με 6 πόντους, συγκεκριμένα στα τελευταία 2 λεπτά, ενώ όπως είπαμε ισοφαρίστηκε η Κροατία στο φινάλε από βολές του Ντάγκλας στα 21 δευτερόλεπτα, με την τελευταία επίθεση να μην έχει φέρνει αποτέλεσμα με ένα άστοχο σουτ του Λούκα Μπίτσιτς. Βέβαια, σε ένα σημείο που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, σε ένα μάτς μάλλον που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ο αποκλεισμός με 5 φάουλ από τον καλύτερο παίχτη της Κροατίας στο τουρνουά, του Ντίνο Σούμπασιτς, ο οποίος ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Βαλκάνιων στην αναμέτρηση. Μάλιστα, ο Σούμπασιτς προερχόταν από 2 τρομερές εμφανίσεις με 24 πόντους επί του Βελγίου και 32 επί της Τσεχίας, και πραγματικά είχε πάρει από το χέρι την Κροατία και την οδηγούσε προς μια τεράστια επιτυχία προς τα ημιτελικά. Εν τέλει, οι Γάλλοι έδειξαν τη δυναμική τους, η άμυνά τους βγήκε μπροστά, ήταν το κλειδί στο κρισιμότερο σημείο, και κάπως έτσι κατάφεραν να επικρατήσουν και τις Κροατίες στα προημιτελικά για να φτάσουν στα ημιτελικά. Από την άλλη, οι Σλοβαίνοι, οι οποίοι είναι μία από τις πιο σταθερές ομάδες του τουρνουά μέχρι τώρα, 23 πόντους στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στην Τσεχία, 13 απέναντι στο Ισραήλ την δεύτερη αγωνιστική και την τρίτη αγωνιστική, 44 απέναντι στην Ρουμανία, σε έναν βέβαια βατό όμιλο για τους Σλοβαίνους, οι οποίοι όμως και στα νοκάουτ έδειξαν την τρομερή δυναμική τους. 27 πόντι με 27 πόντους διαφορά η νίκη επί του Βελγίου στο πρώτο νοκάουτ, ενώ στα προημιτελικά υπέταξαν την Τουρκία με 18 πόντους διαφορά σε ένα παιχνίδι που είχε φτάσει η απόστασή τους ακόμη και τους 30, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιο διάστημα. Οι Σλοβαίνοι, οι οποίοι είναι μία από τις πιο σταθερές ομάδες του τουρνουά μέχρι στιγμής, και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να φανεί ποια ομάδα τελικά είναι το φαβορί σε αυτό το ζευγάρι, αν εν τέλει υπάρχει φαβορί. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον δεύτερο ημιτελικό, Ισπανία-Σερβία στις 10, όπως είπαμε. Οι Ισπανοί, οι οποίοι
βρισκόντουσαν στον όμιλο της Ελλάδας στην πρώτη φάση. Νίκησαν με 23 πόντους διαφορά το Βέλγιο. Στη συνέχεια επικράτησαν με 24 πόντους διαφορά της Κροατίας, ενώ την τρίτη αγωνιστική κατάφεραν να επικρατήσουν τις δικές μας εθνικές ομάδες με 14 πόντους διαφορά, βέβαια με μια εξαιρετική τρίτη περίοδο που τους έδωσε επί της ουσίας το momentum. 15-33 ήταν εκείνο το σκορ της τρίτης περίοδου και το 37-37 μετατράπηκε πολύ γρήγορα στο 52-70, 18 πόντους διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο, και ουσιαστικά εκεί κρίθηκε η αναμέτρηση. Στα νοκάουτ οι Ισπανοί είχαν εύκολο έργο στο πρώτο μάτς, νίκησαν με 18 πόντους διαφορά την Ρουμανία, αλλά απέναντι στη Γερμανία στα προημιτελικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ ανταγωνιστικό το μάτς, πάρα πολύ ισορροπημένο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε μπροστά η δυναμική, η ανωτερότητα, αν προτιμάτε, της Ισπανίας απέναντι στη Γερμανία και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Τέλος, η Σερβία, επίσης η δεύτερη ίσως πιο σταθερή ομάδα του τουρνουά, και η Ισπανία βέβαια έχει δείξει σταθερότητα, απλά έχει αυτά τα κακά διαστήματα που δεν έχουν ίσως στο παιχνίδι του σε τόσο μεγάλο βαθμό η Σερβία και η Σλοβενία μέχρι στιγμής. Η Σέρβη νίκη με 17 πόντους διαφορά στο πρώτο μάτς απέναντι στους Πολωνούς. Στην δεύτερη αγωνιστική, περίπατος απέναντι στη Λιθουανία σε ένα μάτς που το περιμέναμε πολύ πιο ανταγωνιστικό και περιμέναμε μάλιστα και τη Λιθουανία να βρεθεί στα προημιτελικά, χωρίς αυτό βέβαια να συμβεί. Οι Σέρβοι επικράτησαν με 22 πόντους στην δεύτερη αγωνιστική απέναντι στην Λιθουανία, ενώ στην τρίτη αγωνιστική δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στους Λετωνούς, 23 πόντοι διαφοράς και πρόκριση ως πρώτη στους 16 για την Σερβία, η οποία στους 16 βρήκε αντίπαλό της στην Ιταλία, πίσω στο πιο δύσκολο έργο που είχαν οι άλλοι τρεις, όχι ίσως σίγουρα στο πιο δύσκολο έργο σε σχέση με τους άλλους τρεις που βρίσκονται στα ημιτελικά που είχαν στους 16. Παρόλα αυτά δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κοντά στους Ιταλούς Σέρβοι, 23 πόντοι της διαφοράς στη νίκη τους στους 16, και στα προημιτελικά φυσικά όπως είπαμε αντιμετώπισαν την Ελλάδα σε ένα μάτς το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυριάρχησαν, 26 πόντοι της διαφοράς και πρόκριση στα ημιτελικά. Επίσης ένα ζευγάρι στο οποίο δεν μπορείς να δώσεις πουθενά ούτε 1% παραπάνω, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται σε μια πρώτη οπτική. Αξιοσημείωτο ότι και οι τέσσερις ομάδες που βρίσκονται στα ημιτελικά το έχουν κάνει ITT, 5-0, 5 νίκες, καμία ήττα, με 3-0. Φυσικά κατ' επέκταση προκρίθηκαν από τον όμιλό τους. Επομένως αυτό και μόνο δείχνει πάρα πολλά σχετικά με την δυναμική και των τεσσάρων ομάδων, και σίγουρα περιμένουμε να δούμε πάρα πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια, και γιατί όχι να κρυθούν και στο σουτ.

στα υπόλοιπα μάτς του Ευρωμπάσκετ Under 20. Αυτή την ώρα γίνεται το παιχνίδι για τις θέσεις 13 έως 16. Τσεχία-Βέλγιο 21-30 στην δεύτερη περίοδο. Σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκινάει το παιχνίδι για το 5-8. Κροατία-Τουρκία, όπου θα προκύψει ο αντίπαλος εθνικής μας ομάδας αύριο. Ο αντίπαλος που θα φέρει το ίδιο αποτέλεσμα με την Ελλάδα, δηλαδή θα παίξει μαζί της αύριο. Για τις θέσεις 13-16 επίσης στις 4.30 Ρουμάνια-Ιταλία. Στις 5 είναι το παιχνίδι της Ελλάδας με την Γερμανία για τις θέσεις 5-8. Στις 7 είναι το μάτς για τις 9-12 ανάμεσα σε Πολωνία και Λιθουανία. Ο πρώτος ημιτελικός στις 7.30 Γαλλία-Σλοβενία. Στις 9.30 για τις 9-12 Λετωνία-Ισραήλ. Και τέλος στις 10 Ισπανία-Σερβία στον δεύτερο ημιτελικό.

Φυσικά δεν είναι μόνο η εθνική νέων ανδρών, υπάρχουν και οι χαμηλότερες ηλικιακές κατηγορίες, οι οποίες είχαν φιλικά την χθεσινή ημέρα, ξεκινώντας από την εφήβων, η οποία έδωσε την μάχη της στην πρώτη μέρα του φιλικού τουρνουά The Legends στην Αγρόπολη, εκεί όπου έπαιζε απέναντι στην οικοδέσποινα Ιταλία και πέφυγε με μια σπουδαία νίκη με 77-66 και σπουδαία λόγω του τρόπου με τον οποίο ήρθε αυτή η ανατροπή από το μείον 13, με το οποίο βρέθηκε πίσω στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, 28-15, με το πρώτο δεκάλεπτο να ανήκει φυσικά στην Ιταλία, η οποία κυριάρχησε, θα μπορούσαμε να πούμε, στο παρκέ από το 5ο λεπτό και έπειτα, μετρώντας και ένα 50% πίσω από το τρίποντο. Είχε 4 στα 8 τρίποντα η ιταλική ομάδα, η οποία προηγήθηκε με 28-15 στο 11ο λεπτό και έδειχνε να ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, για την Ελλάδα βγήκανε μπροστά τόσο ο Πούλος και ο Θωμάκος, όσο και ο Χατζηλάμπρου, και μείωσαν σε 28-23 πριν η Ιταλία ξαναφτάσει στο συν 10 στο 15ο λεπτό στα μέσα της δεύτερης περίοδου με 33-23. Έκτοτε ήρθε η αντεπίθεση από το σύνολο του coach Σκροπολίθα και κάπως έτσι η εθνική ομάδα ισοφάρισε σε 36-36 έπειτα από βολή του Σκληρού, με τον ίδιο να βοηθάει πάρα πολύ και στην ανατροπή νωρίτερα, καθώς στην επιστροφή μάλλον νωρίτερα, καθώς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να μειωθεί η διαφορά και να φτάσει στη συνέχεια στην ισοπαλία. Πριν όμως οι Ιταλοί κλείσουν το ημίχρονο με προβάδισμα με βραχιά κεφαλή, 39-38 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πολύ πιο δυνατά η Ελλάδα, η οποία με τον Χαϊδεμένο στην αρχή να δίνει το σύνθημα με ένα κλέψιμο και ένα καλάθι για να βάλει μπροστά την Ελλάδα στην πρώτη επίθεση ουσιαστικά του δεύτερου ημιχρόνου. Εκεί δόθηκε το σύνθημα στους συμπαίκτες του και αυτοί πήρανε το μήνυμα με τον Σκληρό να πετυχαίνει 5 σερί πόντους για να βάλει μπροστά την Ελλάδα με 6-39-45. Ο Αμπρέου ήταν αυτός ο οποίος με 5 προσωπικούς του πόντους έκανε δηλαδή ότι και ο Σκληρός και μείωσε εκ νέου στον πόντο 44-45, αλλά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να φτάσει στο συν 9 με ένα επιμέρους σκορ 2-10, να μετατρέψει δηλαδή το συν 1 σε συν 9 στα μέσα της τρίτης περίοδου, διαχείρος του Μπιλιόνι, ενώ ο Χατζηλάμπρου ήταν αυτός που έστειλε σε διψήφια διαφορά την Ελλάδα στο συν 13 στο κλείσιμο της τρίτης περίοδου, το επιμέρους ο οποίας ήταν 23-9 υπέρ της εθνικής εφήβων. Η τέταρτη περίοδος θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν άνοικε στην Ελλάδα, αλλά ήταν καθοριστική ώστε να διατηρηθεί σε θέση ισχυός. Παρά την προσπάθεια των Ιταλών να επιστρέψουν με ένα 7-0, μείωσαν από τους 15 στους 8 στο 32ο λεπτό. Ο Θωμάκος με καλάθι μάλλον έβαλε ξανά σε διψήφια πλαίσια την Ελλάδα στο 55-65. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν και έτρεχαν τις επιθέσεις τους με σκοπό να βρουν λύσεις και κατάφεραν από τη γραμμή των βολών να βρούνε και να μειώσουν στους 5, αλλά ο Χατζηλάμπρου ήταν καθοριστικός και με 2 τρίποντα δικά του κατάφερε να σταματήσει ουσιαστικά το momentum που βρήκανε οι Ιταλοί και κάπως έτσι να μετατρέψει το συν 5 σε συν 11 στα τελευταία 3 λεπτά, λιγότερο από 3 λεπτά της αναμέτρησης, για να πάρει εν τέλει η Ελλάδα τη νίκη σε αυτήν τη φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία. Πρώτο σκόρερ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ήταν ο Χατζηλάμπρου με 13 πόντους και 2 τρίποντα. Ακολούθησε ο Χαρτόνας με 12 και 2 τρίποντα. 12 είχε και ο Πούλος με 1 τρίποντο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν μονοψήφοι. Συγκεκριμένα ο Γυμνόπουλος δεν είχε πόντο. Ο Ζούπας είχε 1, ο Χαϊδεμένος 6, ο Θωμάκος 8, ο Μπιλιόνης 8, ο Σκληρός 6, ο Μπουζούλας 5 και ο Ασημένιος 6 με 2 τρίποντα. Αυτό δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι της Ελλάδας στο The Legend, καθώς θα παίξει και σήμερα στην δεύτερη ημέρα του φιλικού αυτού τουρνουά στις 7 απέναντι στην Ισπανία, η οποία Ισπανία χθες νίκησε εύκολα με 73-53 τη Γαλλία.

Φιλικό παιχνίδι είχε χθες και η Εθνική Παίδων, η οποία έδωσε το πρώτο της φιλικό, το πρώτο της παιχνίδι σε διεθνές τουρνουά, το οποίο φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη, και σήμερα θα έχει παιχνίδι από εκεί σε περίπου μία ώρα από τώρα. Η Ελλάδα λοιπόν αντιμετώπισε την Τουρκία, την οποία νίκησε με 65-55 σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα μας ήταν μπροστά με 8 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήτανε πάρα πολύ καλή η εμφάνισή τη. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως η άμυνα των Τούρκων δημιούργησε αρκετά προβλήματα στο σύνολο του κότς Μισιακού και έτσι έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να μειώσουν στους 3 στο ημίχρονο. Η διαφορά παρέμεινε πάνω κάτω σε αυτά τα πλαίσια, στους 4 μέχρι και το τέλος της τρίτης περίοδου, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρήκε τον τρόπο να προηγηθεί με 10 έπειτα από σούτ του Σασλόγλου. Παρόλα αυτά, η Τουρκία βρήκε τον τρόπο με ένα επιμέρους 11-2 στα τελευταία περίπου 2 λεπτά να ρίξει και κάτι παραπάνω, μάλλον στα 3 λεπτά, γιατί αυτό το επιμέρους σκορ ήταν μέχρι και τις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου. Κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στον πόντο, ωστόσο η ομάδα του κότσου Μισιακού έβγαλε αντίδραση, έβγαλε χαρακτήρα με τον Θανάση Πανούλη και τον Χριστοδούλου να βγαίνουν μπροστά για να στείλουν ξανά την απόσταση στους 9 για την Ελλάδα, ενώ κατάφερε να φτάσει μέχρι και στους 11 πόντους την διαφορά της 2,5 λεπτά πριν το φινάλε, με τον Σπανό ουσιαστικά να κλειδώνει την νίκη στα 1,45 με ένα καλάθι για το συν 12, με το τελικό 65-55 να δίνει την νίκη στην Ελλάδα και να αφήνει έτσι το πρώτο, να αφήνει έτσι θετικό δείγμα στην πρεμιέρα αυτού του τουρνουά για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πρώτο σκόρερ λοιπόν για την ομάδα μας ήταν ο Σπανούλης με 13 πόντους και 9 rebound, ενώ πέτυχε και ένα τρίποντο. Ακολούθησε με 11 και ένα τρίποντο ο Χριστοδούλου. Οι υπόλοιποι όλοι ήταν μονοψήφοι. 6 πόντους με 10 rebound και 4 κλεψίματα είχε ο Μοναμά, που σίγουρα ήταν ο X-Factor της αναμέτρησης, θα μπορούσαμε να πούμε. 10 πόντους είχε και ο Σπανός, ήταν ο τρίτος διψήφιος, δεν τον αναφέραμε. 2 είχε ο Καραβασίλης, 8 ο Μπάρλος με 4 assist και 1 τρίποντο.

τρίποντο. 4 ο Καψάλης, 2 ο Διαμάντης, 7 ο Χαραλαμπίδης και 2 ο Σασλόγλου. Ενώ ο Πεπές και ο Αδαμόπουλος που αγωνίστηκαν δεν σκόραραν. Με την Ελλάδα να δίνει επίσης παιχνίδι όπως είπαμε και σήμερα στις 4 για το ίδιο τουρνουά απέναντι στην Λετωνία. Και ενώ αύριο είναι τα παιχνίδια για τις θέσεις 3-4 και 1-2.

Και η Εθνική Κορασίδων έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της και χθες έδωσε το πρώτο της φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ρουμανία, την οποία και νίκησε με 68-55 σε παιχνίδι που διεξήχθη στην Πορταριά. Και σήμερα θα παίξουν οι δύο ομάδες στο δεύτερο φιλικό της Ελλάδας. Σήμερα στις 7 είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι στο ίδιο γήπεδο, στο κλειστό γυμναστήριο της Πορταριάς. Όσον αφορά το παιχνίδι που έγινε χθες, η Ελλάδα ήταν ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, το πρώτο δεκάλεπτο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν σχετικά ανταγωνιστικό, με την Ελλάδα βέβαια να το κερδίζει με 18-12, ενώ ανέβηκε η διαφορά ακόμη περισσότερο στο ημίχρονο, αλλά όχι σε διψήφια πλαίσια, στους 9, στις παρυφές των διψήφιων πλαισίων ήταν η γαλανόλευκη απόσταση στο πρώτο ημίχρονο, 34-25. Παρόλα αυτά, η τρίτη περίοδος ήταν η καθοριστική. Στην τρίτη περίοδο η Ελλάδα κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά της και ουσιαστικά να καθαρίσει την αναμέτρηση σε ένα μάτς το οποίο κύλησε υπέρ της καθ' όλη τη διάρκεια. Το 19-9 λοιπόν επιμέρου σκορ μετέτρεψε το συν 9 σε συν 19 για το σύνολο της Κατερίνας Ανδρεοπούλου, ενώ η διαφορά διατηρήθηκε σε αυτά τα υψηλά πλαίσια μέχρι και το φινάλε, στο οποίο βέβαια κατάφερε η Ρουμανία να το κλείσει με το μείον 13, με ένα πολύ καλό της διάστημα στο τέλος. Οι Ρουμάνες κατάφεραν να μειώσουν αυτή τη διαφορά. Πρώτη σκόρερ για την ομάδα μας ήταν από τις παίκτρες Βλάχου, η οποία είχε 14 πόντους, ακολούθησε η Μπεκίρη με 10 και από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες είχαν μονοψήφιο αριθμό πόντων. 2 η Τουλούπη, 2 η Βουγιούκα, 3 η Σκούμα με ένα τρίποντο, 6 η Χουσελά με 2 τρίποντα, 5 η Λάσκαρη, 5 η Μαλιαρού με ένα τρίποντο, 7 η Μανάβη με ένα τρίποντο, 5 η Δεσποτάκη και 9 η Ιτόγια με ένα τρίποντο, ενώ η Κιναμέα, η Τρούλη και η Μιλιτσοπούλου που αγωνίστηκαν, καθώς και η Δανίλ που επίσης αγωνίστηκε, αυτές οι τέσσερις παίκτριες δεν σκόραραν. Η Κατερίνα Ανδρεοπούλου που χρησιμοποίησε όλες τις παίκτριες που είχε στην διάθεσή της, δηλαδή και τις 15 που είχε στην διάθεσή της. Όσον αφορά τις Ρουμάνες, τις παίκτριες του Βέρε Σατήλα, να αναφέρουμε και από εκεί τι συνέβη. Η Στάν είχε 13 πόντους, η Σεουσάν 7, η Όλτεαν 3, η Κόσα 4, η Μαργκινεάνου 7, η Πόραφ 3, η Ρόμαν 3, η Ουγγουρεάνου 6, η Ματέι 3 και η Νιτσέσκου 9 για την Ρουμανία σε αυτό το παιχνίδι, παίκτες τις οποίες θα δούμε και σήμερα στο κλειστό της Πορταριάς επίσης. Η Εθνική Κορασίδων που φυσικά όπως γνωρίζετε προετοιμάστηκε για το Ευρωμπάσκετ Under 16 Β κατηγορία, στο οποίο μάλιστα θα διεξαχθεί και εντός των συνόρων, γιατί θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα από τις 6 μέχρι τις 11 Αυγούστου σε ένα τουρνουά το οποίο δεν υπάρχει άλλο στόχος πέραν από την άνοδο στην Α κατηγορία.

Να πούμε ότι η Εθνική Νεανίδων επιστρέφει στις φιλικές της αναμετρήσεις. Σήμερα θα αντιμετωπίσει τη Βουλγαρία στις 7 το απόγευμα σε ένα παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό της γέφυρας, ενώ την Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο ίδιο γήπεδο. Η Εθνική Νεανίδων που προετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ Under 18β κατηγορίας. 31 Ιουλίου με 9 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το τουρνουά στην Τουλτσέα της Ρουμανίας. Ενώ φιλικές αναμετρήσεις έχουν επίσης και η Εθνική Παίδων και η Εθνική Εφήβων σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, τα ανακεφαλαιώνουμε και σήμερα. Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει την Λετωνία στις 4 σε φιλικό παιχνίδι που πραγματοποιεί, φιλικό τουρνουά που πραγματοποιείται στην Τουρκία, ενώ από την άλλη μεριά η Εθνική Εφήβων θα αντιμετωπίσει στην δεύτερη ημέρα του τουρνουά The Legend που γίνεται στην Αγρόπολη της Ιταλίας στις 7 την Ισπανία, και αύριο θα έχει άλλο ένα παιχνίδι στην τρίτη και τελευταία μέρα του τουρνουά στις 7 την ίδια ώρα, δηλαδή στις 7 το παιχνίδι με την Γαλλία.

Η χθεσινή μέρα η οποία ήταν γεμάτη με μεταγραφές στην Ευρωλίγκα, μία από αυτές η πρώτη χρονικά τουλάχιστον κίνηση που έγινε την χθεσινή μέρα έγινε από τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος απέκτησε τον Τζόναθαν Μότλεϊ, ο οποίος βρισκόταν τα προηγούμενα δύο χρόνια στη Χαπόελ Τελαβίβ και πλέον άφησε το Ισραήλ για χάρη της Σερβίας και του Ερυθρού Αστέρα, που θα βρίσκεται στην ομάδα από εδώ και στο εξής του Βελιγραδίου. Ο Τζόναθαν Μότλεϊ, ένας από τους πιο χαρισματικούς ψηλούς των προηγούμενων ετών στην Ευρωλίγκα, πέρυσι δεν κατάφερε να δείξει πάρα πολλά πράγματα με την Χάποελ, αν και κατάφερε στην Euroleague να μετρήσει ένα πολύ καλό αριθμό της τάξης του 11,3 πόντους, 4 rebound και 1,2 assist κατά μέσο όρο. Έρχεται για να ενισχύσει λοιπόν τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος βάζει στην φαρέτρα του έναν παίχτη με πολύ καλές ικανότητες στην ρακέτα που αναμένεται να βοηθήσει πάρα πολύ και έρχεται να προστεθεί φυσικά στις μεταγραφικές κινήσεις των Chris Jones και David Kramer, με τον Jared Butler επίσης και τον Dejan Davidovac να έχουν παραμείνει στην ομάδα και να έχουν ανανεώσει τα συμβολαιά τους. Ο Ερυθρός Αστέρας που για μία ακόμη αγωνιστική περίοδο αναμένεται να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, βέβαια αυτό δεν το έχει μετουσιώσει σε κάτι πάρα πολύ ψηλό τα προηγούμενα χρόνια, γιατί και οι τραυματισμοί που υπήρχαν σε κομβικούς παίχτες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να μην καταφέρει ο Ερυθρός Αστέρας να φτάσει εκεί που επιθυμεί. Παρόλα αυτά, για άλλη μια χρονιά αναμένεται ο Ερυθρός Αστέρας να είναι μία από τις ομάδες που σίγουρα για να τις κερδίσεις θα πρέπει να κάνεις αυτό που λέμε να φτύσεις αίμα, και με τον Τζόναθαν Μότλεϊ πλέον στην ομάδα αλλά και τον Chris Jones καθώς και τον David Kramer, νομίζω πως οι βλέψεις του Ερυθρού Αστέρα είναι, αρχίζουν και φαίνονται και προς τα που κατευθύνεται η ομάδα του Βελιγραδίου. Και αυτό γίνεται ξεκάθαρο με τη νέα σεζόν να αναμένεται να είναι πάρα πολύ καυτή για τον Ερυθρό Αστέρα, κυρίως και λόγω της απώλειας των εγχώριων τίτλων, καθώς υπενθυμίζουμε ότι ο Ερυθρός Αστέρας έμεινε άτιτλος την περασμένη σεζόν, δεν κατέκτησε κάποιο τρόπαιο, επομένως θέλει να επιστρέψει και στα τρόπαια εντός των συνόρων.

Για την ακρίβεια, να κάνω μια διόρθωση. Κατέκτησε ένα τρόπαιο πέρυσι ο Ερυθρός Αστέρας. Βέβαια δεν είναι από τα τρόπαια τα οποία ξεχωρίζουν στην τροπεοθήκη των σέρβικων ομάδων, δηλαδή του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτίζαν, αλλά είναι ένα τρόπαιο, δηλαδή δεν έμεινε άτιτλος ο Ερυθρός Αστέρας, καθώς επικράτησε με 184 στον τελικό της Μέγκα και κατέκτησε το κύπελο Σερβίας, όπου ήταν ο μοναδικός τίτλος που κατέκτησαν πέρυσι οι Ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου.

Μία από τις μεταγραφές που ξεχώρισαν εχθές από την EuroLeague είναι σίγουρα και αυτή που έκανε η Ντουμπάι, η οποία βέβαια ανακοίνωσε δύο παίχτες μέσα σε αυτές τις 24 ώρες και λιγότερο, γιατί ανακοίνωσε τόσο τον Έλιο Κόμπο χθες, όσο και σήμερα τον Ντέβιον Μιτς. Δύο παίχτες που έρχονται να ενισχύσουν την προσπάθεια της ανανεωμένης Dubai BC από φέτος, που ήδη έχει ανακοινώσει αρκετούς παίχτες, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι του σχεδιασμού εν ώψη της νέας σεζόν. Η Dubai BC λοιπόν πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Έλιο Κόμπο, ο οποίος αποχώρησε από την Μονακό έπειτα από μία τετραετία που βρισκόταν στο Μοντε Κάρλο, και πλέον η μετακίνησή του στην Ντουμπάι έγινε και επίσημη, καθώς είχε βγει σαν φήμη και σαν ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, ότι έχουν συμφωνήσει, αλλά πλέον πήρε και επίσημη μορφή η μετακίνηση του Έλιο Κόμπο στην Dubai BC. Μετά τον Blossom Game λοιπόν ακολούθησε ο Έλιο Κόμπο προς την Dubai BC, και σήμερα έγινε άλλη μια ανακοίνωση παίχτη. Απέκτησε τον Ντέβιον Μίντς, επίσης 28χρονος όπως και ο Κόμπο, και επίσης 1.91 όπως και ο Κόμπο. Δηλαδή δύο παίχτες ανακοινώθηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες και μάλιστα που έχουν και ίδια ηλικία και ίδιο ύψος για την Dubai BC. Ο Μίντς, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην Würzburg της Γερμανίας μετρώντας 16,4 πόντους, 3,4 rebound και 3 assist κατά μέσο όρο, πόντας εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος της γερμανικής ομάδας, ενώ επίσης έχει περάσει και την άλλη άκρη του Ατλαντικού για να αγωνιστεί στους Washington Wizards, ωστόσο στη θηγατρική των Wizards στην G League. Επίσης αγωνίστηκε στο Puerto Rico στους Metros de Santiago και στην Βέλγικη Ostende, η οποία παραδοσιακά έχει παίχτες στους οποίους αναδεικνύει. Και πλέον ο Ντέβιον Μίντς έρχεται στην Dubai BC για να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο ψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, στην EuroLeague, με την Dubai BC η οποία αναμένεται να είναι πολύ πιο δυνατή του χρόνου από ό,τι ήταν φέτος, που και φέτος πάντως ήταν αρκετά δυνατή.

Φυσικά να αναφέρουμε ότι προπονητής της Dubai BC είναι ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος εδώ και μερικές ημέρες έχει ανακοινωθεί από την ομάδα των Εμμυράτων, η οποία έχει κάνει ξεκάθαρο πλέον και με τις κινήσεις της αλλά και με το ποιον απέκτησε ως προπονητή ότι στοχεύει σε κάτι πάρα πολύ ψηλό από τη νέα σεζόν.

Και η Φενέρμπαχτσε μπήκε στο χώρο των ανακοινώσεων των παιχτών εχθές, ανακοινώνοντας μία πολύ σπουδαία μεταγραφή, καθώς έκανε δικό της τον Will Clyburn, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας της με τον παίχτη. Ο Clyburn, ο οποίος αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα πριν από μερικές ημέρες και μάλιστα με ρήτρα, ενεργοποιώντας τη ρήτρα αποδέσμευσης, αφού είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Ο Clyburn, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν την περασμένη αγωνιστική περίοδο, όσο δεν ήταν τραυματίας με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ήταν ένας από τους κορυφαίους στην EuroLeague για τους Blaugrana, όπου ο 36χρονος forward μέτρησε 13,8 πόντους, 5,2 rebound, 1,7 assist και 1,1 κλέψιμο, συμπληρώνοντας 15,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο στην ευρωπαϊκή του παρουσία πέρυσι. Ο Will Clyburn, ο οποίος λοιπόν έρχεται στην Φενέρμπαχτσε και ξαναγίνεται συμπαίκτης με τον Shane Larkin, αλλά σε άλλη ομάδα, καθώς την προηγούμενη φορά είχαν βρεθεί στην Ανατολού Εφές ως συμπαίκτες την τελευταία χρονιά του Έργιν Αταμάν στην Εφές Ανατολού, πριν έρθει εκείνος στον Παναθηναϊκό, δηλαδή το 2022-23, και κάπως έτσι Will Clyburn και Shane Larkin ξαναβρίσκονται μαζί στην Φενέρμπαχτσε με την τουρκική ομάδα να δυναμώνει αισθητά εν ώψη της νέας σεζόν και να δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει ως σκοπό να επιστρέψει στον θρόνο τον οποίο της τον πήρε ο Ολυμπιακός, την φετινή σεζόν στο Telecom Center Athens, νικώντας την μάλιστα στον ημιτελικό και στον τελικό, νικώντας την Real Madrid της, και κάπως έτσι η Φενέρ θέλει να επιστρέψει στον θρόνο της του χρόνου και κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. We'll be right back.

Η φιναλίστ της περσινής EuroLeague, η Real Madrid, ανακοίνωσε την απόκτηση του Τιμωτέ Λουαού Καμπαρό από την Μπασκόνια σε μια πολύ σημαντική προσθήκη, με τον Γάλλο guard forward να εξαργυρώνει έτσι την εξαιρετική παρουσία που είχε την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τους Βάσκους, με τους οποίους μέτρησε 18,2 πόντους, 3,4 rebound σε 36 παιχνίδια στην EuroLeague, μαζεύοντας κάτι παραπάνω από 16 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο. Ήταν ένας από τους κορυφαίους scorers στην περασμένη σεζόν της κορυφαίας την τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης. Η Real, η οποία ενισχύεται σημαντικά στο κομμάτι του σκορ, καθώς ο Τιμωτέ Λουαού Καμπαρό μπορεί να βοηθήσει στο σκοράρισμα, παίζοντας βέβαια και στο 3 και στο 4, σε ένα πολύ πιο κοντό σχήμα βέβαια για το 4, ενώ κανονικά η θέση του είναι το 3-2, μπορεί βέβαια να αγωνιστεί και στο 4. Ο Τιμωτέ Λουαού Καμπαρό, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια της Real Madrid του χρόνου στον δρόμο προς την κατάκτηση τίτλων, καθώς πέρυσι υπενθυμίζουμε ότι ήταν μια καταστροφική χρονιά για τη Real, που τελείωσε χωρίς να κατακτήσει κανέναν τίτλο η Βασίλισσα, και μάλιστα αυτό συνέβη και στο ποδόσφαιρο, όπου η Βασίλισσα δεν κατέκτησε κανέναν τίτλο, και αυτό συνέβη έπειτα από 14 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, όπου και πριν 14 χρόνια η Real Madrid δεν κατέκτησε τίποτα ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Φέτος ξανασυνέβη αυτό για τη Real Madrid, και σίγουρα ο δρόμος θέλουν άπαντες στο σύλλογο να είναι τελείως αντίθετος με τα όσα συνέβησαν την περασμένη αγωνιστική περίοδο, και γι' αυτό απέκτησαν έναν πάρα πολύ καλό σκόρερ, ο οποίος έδειξε στο έπακρον τις τρομερές ικανότητες που έχει στο σκοράρισμα, ο Λουαού Καμπαρό, και αναμένεται να είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Real Madrid στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. She said

Όπως είπαμε, ο Λουάου Καμπαρό μετακινήθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπασκόνια, αλλά η Μπασκόνια μπορούμε να πούμε ότι βρήκε τον αντικαταστάτη του, καθώς απέκτησε τον Κρις Ντουάρτε για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Κρις Ντουάρτε, ο οποίος γίνεται κάτοικος Βασκονίας, με την φανέλα της Μπασκόνια θα αγωνίσει από εδώ και στο εξής. Ο οποίος Κρις Ντουάρτε ήρθε στην Ευρώπη για πρώτη φορά πέρυσι το καλοκαίρι του 2025 για χάρη της Μάλαγα, με την οποία όμως δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Δεν τα πήγε καθόλου καλά, καθώς οι δύο μεριές ήρθαν πολλές φορές σε ρήξη κατά τη διάρκεια της σεζόν, με τον ίδιο τον παίχτη να ήταν αρκετά δυσαρεστημένος και να μην συμφωνούσε από τον χρόνο συμμετοχής και τον ρόλο που του είχε δώσει ο Ιμποναβάρο, και έτσι οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν μια συνεργασία που σίγουρα καμία κανείς από τους δύο δεν ήταν ικανοποιημένος. Ο Κρις Ντουάρτε, ο οποίος γνωρίζει για τα καλά το Ισπανικό Πρωτάθλημα και την Ισπανική Λίγκα, καθώς όπως είπαμε αγωνίστηκε στην Μάλαγα και φυσικά για πρώτη φορά θα κάνει το βήμα για την Euroleague. Πέρυσι αγωνίστηκε στο BCL με τη Μάλαγα και όπου μέτρησε 9,5 πόντους και 1,9 assist κατά μέσο όρο, ενώ στην ACB, στο Ισπανικό Πρωτάθλημα δηλαδή, είχε 11,4 πόντους και 2,9 assist κατά μέσο όρο όσο αγωνίστηκε, γιατί είχε και τα προβλήματα τραυματισμών εκτός από τα θέματα με την Ισπανική ομάδα. Πλέον έρχεται στην Μπασκόνια για να βοηθήσει τα μέγιστα και ίσως να αποτελέσει και τον ρόλο του αντί Λουάου Καμπαρό, καθώς οι επιθετικές του ικανότητες είναι γνωστές, είναι πασίγνωστες και ο ίδιος αναμένεται να έχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επιθετικής πίτας στο παιχνίδι των Βάσκων εν ώψη της νέας σεζόν, με την Μπασκόνια να επιδιώκει κάτι καλύτερο από πέρυσι όπου τερμάτισε χαμηλά.

Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν το ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΕΟΚ Web Radio με τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα. Να υπενθυμίσουμε εμείς ότι εκτός από τα φιλικά παιχνίδια που δίνουν σήμερα οι εθνικές μας ομάδες, η Εθνική Νεανίδων, η Εθνική Παίδων και η Εθνική Εφήβων, αλλά και η Εθνική Κορασίδων, έχει επίσημη υποχρέωση η Εθνική Νέων Ανδρών. Στις 5 αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο παιχνίδι για τις θέσεις 5 με 8. Θα αντιμετωπίσει ομάδα από το ζευγάρι Κροατίας με Τουρκία. Αν νικήσει η Ελλάδα, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Κροατία-Τουρκία αύριο για τις θέσεις 5-6. Αν ιτηθεί από τη Γερμανία, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του Κροατία-Τουρκία για τις θέσεις 7 και 8 πάλι αύριο. Σήμερα είναι το παιχνίδι και αυτή τη στιγμή διεξάγεται φυσικά της Κροατίας με την Τουρκία. Βρισκόμαστε 2 λεπτά πριν τη λήξη της 3ης περίοδου και η Τουρκία προηγείται με 50-47. Όσον αφορά το παιχνίδι που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη για τις 13-16, να το αναφέρουμε και αυτό, Τσεχία-Βέλγιο 84-82, 43 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, με την Ελλάδα να επιδιώκει στο να τερματίσει εν τέλει στην 5η θέση του τουρνουά για δεύτερη διαδοχική σεζόν και σε εντός πεντάδας για τέταρτη διαδοχική σεζόν. Η Ελλάδα, η οποία βέβαια θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία και τον αυριανό της αντίπαλο, χωρίς τον Ανδρέα Πατρίκη, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία στα προημιτελικά και χάνει το υπόλοιπο του τουρνουά, ενώ θα μείνει για μερικές εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί δεν υπάρχει αγωνιστική δράση το καλοκαίρι, εκτός προπονήσεων ή οτιδήποτε άλλο. Θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες για να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό που υπέστη ο Έλληνας forward. Γερμανία-Ελλάδα λοιπόν σήμερα, Ελλάδα-Γερμανία προτιμάται στις 5 σε παιχνίδι που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα για τις θέσεις 5 με 8. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ο Δημήτρης Μελίσης ήταν πίσω από τα μικρόφωνα τις προηγούμενες κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Εννοείται πως το ΕΟΚ Web Radio ανανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο από Δευτέρα. Καθώς αύριο δεν έχουμε εκπομπή, πλέον δεν θα έχουμε και Κυριακές εκπομπή μέχρι να επιστρέψουμε στο πρόγραμμα του εξαώρου, δηλαδή από την έναρξη της νέας σεζόν, περίπου τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη. Οπότε ξανά το ραντεβού του ΕΟΚ Web Radio μαζί σας από την Δευτέρα, με το κλασικό τρίωρο πρόγραμμα από τις 12 μέχρι και τις 3, με πρωταγωνιστές των ημερών να μιλάνε. Συνήθως δεν αφορούν αγωνιστική δράση αυτή, αλλά αφορούν μεταγραφικά πλαίσια. Επομένως θα υπάρχουν και οι καλεσμένοι που δίνουν πάντα τη δική τους πινελιά στις εκπομπές. Οπότε από τον Δημήτρη Μελίση που ήταν μαζί στις προηγούμενες 2 ώρες, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Σαββάτου και μια καλή εβδομάδα. Γεια χαρά!